0: Είμαστε Ποτσίλη Πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: We're gonna rock.

Ανακρίσει υπό πολίτιο. Θεό πολίτιε, το τάπνο τυγούεμο τεμπερατούρο. Ζουρούτσιμι, ροκ χίτι, ροκ ράδιο, τσίστη ροκ.

0: Πώς στε ποτσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Τσίστη ροκ.
2: We're gonna rock.